Βαλίνα, βαλίνας να είμαι. Βέστλε μαγιά με θέμα. Γιάνξε θέμα. Ένα ερμάει βαλίνα.